weather girls. Uh-huh. And have we got

0: Γυναίκες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ.
5: Το
4: δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
6: Από την Πιερία, ακούτε...

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη
1: 14
0: Μια Μαΐου. Χαρά. Είναι η εβδομάδα της Eurovision αυτή. Άντε να φύγει να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο.
1: Σταμάτα μωρέ, μετά με τι να ασχοληθείς.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια, θέλω να ασχοληθώ με σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά.
1: Ωραία, να πούμε ένα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί υπάρχει κόσμος που
0: πούμε.
1: Γιορτάζει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος που γιορτάζει εκεί έξω, να τους ευχηθώ.
0: Ωραία, εντάξει, τελείωσαμε με αυτό.
1: Για με να κρινιάξεις με την ισχύα σου.
0: Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο με Eurovision. Ούτε με τα υπόλοιπα δηλαδή μπορώ να σου πω τα ανούσια, αλλά στα επιβάλλουν να τα συζητάνε συνέχεια για να τα διαβάζεις μπροστά σου. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ και σήμερα. Καλωσορίσατε, 2 ώρες μαζί από τώρα. Πέμπτη εδώ, κανονικότατα. Συμβαίνουν διάφορα τα οποία τα περισσότερα παιδιά είναι τελείως ανούσια, αλλά μας ταλαιπωρούν.
1: Εμείς γενικότερα προσπαθούμε να κρατιόμαστε μακριά από τις κακοτοπιές. Μην βλέπετε το, μην ακούτε τώρα
0: προσπαθούμε
1: που τον
0: έχει πιάσει. Προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις διάφορα site. Λες, να βρω κάτι. Και πετυχαίνεις σε κάτι ωραία κεντρικά αθηναϊκά site με κάτι ωραία μεγάλα ορθογραφικά λάθη. Να! Δεν τα περνάνε αυτά. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές απορώ. Ή οι άνθρωποι το είμαι ή τα. Δεν το είδε κανείς.
1: Τα ορθογραφικά είναι που σε πειράξανε.
0: Ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Τουλάχιστον επειδή τους προσλαμβάνουν τους ανθρώπους για να γράφουν, τουλάχιστον να ξέρεις. Ορθογραφία.
1: Εγώ έχω τσεκάρει αθλητικό
0: μήπως
1: site.
0: Μήπως είναι από AI.
1: Έχω τσεκάρει αθλητικό site, εκεί θα σε φέρω. Ότι πολλά από τα κείμενα που βγαίνουν είναι AI, το οποίο AI είναι εκπαιδευμένο αυστηρά σε αθλητική δημοσιογραφία, οπότε όταν πάνε να περάσουν ένα
0: κάτι,
1: κείμενο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι αθλητικό, τα λάθη που κάνει
0: είναι
1: τεράστια και είναι και σε τίτλους.
0: Επίσης αυτές τις μέρες εγώ πέτυχα και ταινία ξένη που μεταφραζόταν από AI και δεν κατάλαβα τίποτα. Το κόψα σε 10 λεπτά, λέω, περιμένω να δω την μπλοκή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχε πάρα πολύ λόγο εντωμεταξύ μέσα η ταινία. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Άστε να πάει.
0: Δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και σήμερα.

0: Διάφορα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την γη πάνω.
1: Μέσα όμως σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά θέλω να σου πω ότι πήγα σινεμά.
0: Το κατάφερες, βρήκες το χρόνο.
1: Και είδα τον Μάικλ.
0: Μαζί με τον γιο σου φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ευχαριστεί εσένα.
1: Όχι, έτσι. Μα με ευχαριστεί το παιδί
0: μου. Μισό λεπτάκι.
1: Αποκτήσει τη λόξα για τον Τζάκσον. Είναι γιατί
0: μισό λεπτό,
1: αυτό το
0: μισό λεπτό. Αν πήγαινες σινεμά για σένα, δεν θα πήγαινες να δεις Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι,
0: θα
1: πήγαινα.
0: Η πρώτη επιλογή σου είναι Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή έχει άλλες και άλλες ταινίες πιο σοβαρές. Θα δούμε Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν πάντα οι ταινίες που έχουν ένα βιογραφικό στοιχείο.
0: Για λέγε, τι θες να μας πεις λοιπόν για την ταινία.
1: Ήθελα να πω ότι ήταν αρκετά καλή. Μου φάνηκε λίγη, βέβαια στο τελείωμά της. Νομίζω ότι σου αφήνει ένα τυράκι ότι θα έχει συνέχεια.
0: Έχει έναν κοινοθέ ήδη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και μάλιστα με άλλο σκηνοθέτη, γιατί ο σκηνοθέτης δεν προλαβαίνει. Έχει κλείσει άλλη ταινία. Ψάχνουν το σκηνοθέτη τώρα.
1: Είναι εξαιρετική η προσπάθεια που έχει γίνει για την ενσάρκωσή του. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Δηλαδή, οι χορογραφίες, η κίνηση, οι εκφράσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ζερμέν, νομίζω, πώς τον λένε, τον ανιψιό του, τον ενσαρκώνει. Mm-hmm. Θα επαναλάβω ότι μου λείπει αυτή η σπίθα από τα μάτια που σου πέρναγε, ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα από το φακό ο Μάικλ Τζάκσον. Και περιμένω τη συνέχεια. Το πρώτο μέρος του, αν εξαιρέσεις μια σκηνή που είναι λίγο βίαιη από τον μπαμπά προς το γιο Μάικλ που έχει ξύλο, αν εξαιρέσεις αυτή τη σκηνή, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ok για να το δει ένα παιδί. Ένα παιδί τύπου 8, 9, 10 χρονών.
0: Μάλιστα, εγώ απορώ τι θα δείξουν στο 2. Γιατί το 2 είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.
1: Μα αυτή δηλαδή, είναι η πρόκληση. Δηλαδή τι θα βάλουν.
0: Τι να βάλουν. Το περισσότερο, το πιο πιθανό είναι να πούνε κάνα ψέμα.
1: Επίσης, μου έλειψε, δεν είδα πουθενά τη Τζάνετ Τζάκσον.
0: Δηλαδή, δεν είναι για το Μάικλ Τζάκσον μιλούσε η ταινία.
1: Δεν γίνεται να δείχνεις τους Jackson 5, να δείχνεις τη Λατόγια και να μην δείχνεις τη Τζάνετ που ήταν η πιο κοντινή του.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε η ίδια. Ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να ζητούσε δικαιώματα και να μην θέλει να δώσει την παραγωγή. Είναι πολλά.

0: Λοιπόν, και τη βρήκα την απάντηση. Η Janet
1: Jackson. Σε ποιο πράγμα απάντηση?
0: Για την ταινία που σου είχα αφήσει το ερωτηματικό, γιατί δεν συμμετείχε η Janet Jackson στην ταινία του Michael Jackson.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, της είχε γίνει η πρόταση, η Λατόγια Τζάκσον επιβεβαίωσε ότι έγινε πρόταση, αλλά η Τζάνετ δεν ήθελε. Ωστόσο υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι η Τζάνετ είχε πολύ έντονες διαφωνίες με την ταινία όταν της παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες σκηνές κτλ.
1: Λογικό είναι, μπορεί να ήξερε άλλη πραγματικότητα από αυτή που μας δείχνουν. Καταλαβες, είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε μία ωρεοποιημένη ταινία μέχρι στιγμής. Το λένε όλοι οι μεγάλοι κριτικοί. Έτσι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα. Έτσι, είναι μόνο το μουσικό κομμάτι.
0: Φαίνεστε και το κομμάτι.
1: Το μουσικό κομμάτι, το οποίο θα περάσεις καλά. Και μέχρι εκεί το 88. Μέχρι το 88 είναι.
0: Πολλοί κόσμος την ώρα της προβολής τραγούδαγε. Χόρευε.
1: Λογικό είναι, λογικό. Λοιπόν, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε
0: ακόμα. Έκανα ένα λάθος πριν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είναι Ζερμέν, είναι Τζαφάρ Τζάκσον. Ζερμέν είναι ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον. Τζαφάρ είναι αυτός που τον υποδίεται.
1: Οκ, πάμε λοιπόν σε διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: These beautiful things that I've got. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σαν σήμερα 14 Μαΐου. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομήδη. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόντουσαν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος που αποτελεί και την αρχή της άνοιξης της Πράγας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Μαΐου.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Αχ,
1: ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Ξέρω ότι αυτό που θα μοιραστώ τώρα θα σε κάνει έξαλλο.
1: Για δοκίμασε.
0: Αλλά
1: να δούμε.
0: Είμαι τολμηρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, ζεις επικίνδυνα. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Την influencer, youtuber, τώρα πώς να σου τη χαρακτηρίσω, με το κομμάτι που ασχολείται, τη Super Kiki, φαντάζομαι την έχεις ακούσει.
1: Εντάξει, το βάθος κήπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη ότι έχει κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
1: Δεν μπορώ.
0: Και ανιχνεύτηκε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.
1: Να, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι παίζουν ειδήσεις οι οποίες είναι τόσο άκυρες και άχρηστες. Έτσι, οι οποίες λες θα μου κάψουν και ό,τι έχει απομείνει από τις προηγούμενες ειδήσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε. Έτσι, εκεί πέρα που διαβάζει τον πόλεμο, πώς σκοτώθηκαν σήμερα, πόσα μέτωπα έχουμε, ξέρω και εγώ, αυτό με τα πλοία, αυτό το ένα.
0: Θες να σε κάνω.
1: Ξαφνικά έρχεται η Super PP.
0: Κική.
1: Μιμή.
0: Κική.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και θα σου κάψει ό,τι έχει απομείνει, να πας και εσύ για εγκεφαλογράφημα μετά.
0: Να σε κάψω λίγο. Έτσι. Ακόμα.
1: Κάνε μια προσπάθεια, δεν είναι δύσκολο.
0: Χαλάει γύρω στα 20 με 30.000 ευρώ το μήνα, αναλόγως με το τι θα ψωνίσεις.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ τα χαλάς αυτά, μπορείς να τα χαλάσεις.
0: Μάνα μου, τόσα δεν παίρνω ένα χρόνο.
1: Είδες όμως.
0: Τα χαλάσω το μήνα.
1: Είδες όμως.
0: Πώς.
1: Είδες. Είδες. Εντάξει. Το να βγάζεις 20-30 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι, μιλάμε τώρα πόσος κόσμος μας ακούει. Δεν νομίζω ότι πολλοί τα βγάζουν αυτά. Ελάχιστη ως καθόλου, θα έλεγα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν είναι. Ακίβαπ, καλύτερα κύλας και ξέρω ψωμί. Ναι, δεν είναι. Καλύτερα Eurovision. Είδες, είναι πιο ασφαλές αυτό.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Το μάτι της Εύης έχει γυρίσει, παιδιά. Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε για να δω τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Πραγματικά σας λέω, δηλαδή τρόμαξα έτσι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, είναι τις ελάχιστες φορές που έχω τρομάξει έτσι, που γυρίσει το μάτι της. Γυρίσει ολόκληρη βασικά, όχι το μάτι της. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, έτσι μας βρίσκεται, έτσι. Και επιστρέφουμε εδώ. Δεν είναι, έχει μείνει αποσβολωμένη με αυτά που διαβάζει.
1: Έχει σηκωθεί και η τρίχα μαζί, δεν γύρισε μόνο το μάτι.
0: Ευτυχώς που έχουμε μείνει στην τρίχα. Επιστρέφουμε.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate Monosis Gipsosan.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Στη μουσική επιστροφή και όχι μόνο. Στη και μουσική, στο σοκ και στα σοκ που παθαίνει. Έτσι, την ώρα που είμαστε έτσι στον αέρα.
9: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί έτσι σου έρχεται ένα αίτημα φιλίας. Ελέγχεις το προφίλ και είναι
13: αληθοφανές. Ένας πολύ γνωστός, πολύ γνωστός.
9: Αληθοφανές προφίλ, όντως πολύ γνωστό πρόσωπο και μετά σου έρχεται ένα προσωπικό μήνυμα, το οποίο σαφώς και δεν περίμενες.
13: Έτσι.
9: Και σου γυρνάει το μάτι.
13: Είσαι πολύ αθώο για να μην περιμένεις κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίπτωση πως ποτέ ένας γνωστός τόσο που εσύ δεν τον έχεις δει από κοντά ούτε μισή φορά να σου στείλει και να σου λέει τέτοια πράγματα?
9: Πρώτον,
13: προσωπικά,
9: δεν είμαι σίγουρο ότι δεν τον έχω δει.
13: Α, μπορεί να τον έχεις δει αλλά μην το θυμάσαι.
9: Ναι.
13: Α, τόσο καλά. Ωχ, Παναγία μου. Εγώ τι να κάνω ως εδώ συμπαρουσιαστής? Πείτε μου. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη, 14 του μήνα, μετά από απεργία δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και εβδομάδα Eurovision.
9: Ναι, περιμένω.
13: Θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο. Θα τελειώσει. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, άντε το πολύ, Δευτέρα όλοι, έτσι πίσω. Θα βρεθεί ένα άλλο θέμα, νομίζεις?
9: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
13: Ναι, πρέπει να απασχολείσαι. Έχουμε εδώ πρωταθλήματα, κύπελα. Ξέρω κι εγώ, κάτι ιούς από το πουθενά να ασχοληθούμε. Έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Όταν όμως κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση μέσα σε εκπομπή και αρχίζει και λέει κάτι το οποίο δεν συμφέρει, είναι ο πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος. Και μετά αρχίζουν όλοι τις βλακίες. Δηλαδή, άμα καταγράψεις το πρόγραμμά τους στο κανάλι, έχουν πει τόσες βλακίες μετά. Αυτός ο τηλεοπτικός, ο κακομοίρης, ο χρόνος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, παλιά ίσχυαν αυτά, να το ξέρετε εσείς που κάνετε τηλεόραση σε αυτά τα κανάλια. Παλιά ίσχυαν αυτά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Τουλάχιστον έχει ξυπνήσει περισσότερος κόσμος από παλιά, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εκτίθεστε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.
9: Θα δείξει.
13: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για κάτι λιγότερο από 1 ώρα ακόμα μαζί.
14: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Λοιπόν, να εδώ πέρα λέγαμε οι διαφορές ηλικιών, έτσι σε ζευγάρια και διάφορα άλλα.
1: Θέλει να με συγχύσει περισσότερο από την ότι
0: αν θέλω εγώ μπορώ να σε κάνω να συγχυστείς και να μην καώ εγώ. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ για ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας 34 ετών. Έτσι, αυτή 26, αυτός 60. Να, ορίστε, να τα βλέπεις. Μια χαρά μπορείς να κάνεις σχέση με έναν, ας πούμε, 70.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: 5.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για να έχεις την ίδια διαφορά ηλικίας εδώ. Όχι, κάτσε να πω εδώ
1: σου
0: πέρα.
1: Σου αρέσει που βρίσκεσαι εδώ, ανάμεσά μας. Νιώθεις καλά, θες να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, λοιπόν. Έτσι, το οποίο είναι κανονικό ζευγάρι, παντρεύτηκε. Έτσι, αλλά αυτή η ρημάδα η εποχή, ρε παιδί μου, έτσι, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Έτσι, και εκτίθεσαι. Και πήγαν και κάνανε ένα TikTok και ανεβάσανε κάποιους όρους που αποδέχονται και οι δύο να μπουν στο ζευγάρι. Αυτή 26, ξαναλέω, αυτός 60. Έτσι. Εννοείται ότι από κάτω γίνεται χαμός με τα σχόλια, δεν το συζητάμε.
1: Όροι που πρέπει έτσι να μπουν στο ζευγάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σχέση,
0: εγώ θα
1: δηλαδή
0: σας πω τους δύο. Ναι, θα σας πω το χρόνο. Τώρα μιλάμε 15 ώρες για 10 ώρες. Τους δύο θα σου πω. Λοιπόν, αρχές στο γάμο τους, λοιπόν, στο TikTok που ανεβάσαν τις προηγούμενες μέρες, με τους δύο κανονικά εκεί μπροστά, να συμφωνούν και οι δύο κανονικά. Πρέπει να κάνουν προσευχή κάθε βράδυ μαζί. Ας πούμε αυτή που είναι 26 με έναν, ας πούμε, 10 χρόνια μεγαλύτερο, 36, αλλά και κάθε βράδυ πρέπει να κάνουμε σεξ. Θα φανταστείς. Εδώ μιλάμε
1: τώρα
0: για προσευχή.
1: Αν είναι μια σχέση ευλογημένη με τα ιερά δεσμά του γάμου, το να κάνουν την προσευχή τους μετά.
0: Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ είναι απαραίτητο, γιατί λέει μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εγώ αυτό
0: ένα σεξάκι δεν σε φέρνει πιο κοντά, ή προσευχή σε φέρνει
1: παιδί
0: πιο
1: μου,
0: κοντά.
1: Θα έρθει και αυτό μετά.
0: Μετά την προσευχή πας για ύπνο, τι? Ρίχνεις μια προσευχή, μετά ρίχνεις και ένα σεξάκι.
1: Αφού είναι μέσα στα ιερά δεσμά του γάμου, μπορεί να υπάρχει και ο σκοπός της τακτοποίησης.
0: Λοιπόν, δεύτερον, κανείς δεν πίνει χωρίς την παρουσία του άλλου.
1: Και αυτό έχει μια βάση. Είδες. Γιατί σου λέει, άμα η 20 τόσο πάει και μπεκροπιεί.
0: Όχι, όχι, και εξηγεί
1: ξεφύγει
0: από κάτω. Αυτό το ζήτησε 26χρονο για τον 60χρονο. Παιδιά, αυτό μέσα στο TikTok με παρουσία και το δύο.
1: Ναι, εντάξει, διότι αν δεν το ανεβάσεις το TikTok δεν ισχύει.
0: Καλή, τίποτα δεν ισχύει. Εμείς βασικά δεν υπάρχουμε. Δεν έχουμε ανεκράσει ακόμα TikTok, οπότε δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Καλά, το 36 χρόνια διαφορά με ξεπερνάει. Δεν το συζητάω.
1: Συγγνώμη, μόνο
0: τώρα
1: αυτά τα δύο θα μοιραστείς.
0: Αυτά τα δύο, ναι. Τα άλλα δεν θέλω, δεν είναι. Είναι άστα, αυτά τα δύο θα σου πω.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταία φορά, τελευταία
1: αν
0: φορά
1: θέλετε
0: να το πούμε
1: να
0: αυτό.
1: Επικοινωνήσετε φυσιολογικά μαζί μας.
0: Μην κάνετε προσπάθεια. Φυσιολογικά δεν γίνεται.
1: Φυσιολογικά,
0: ξέρει τι λέει. Γιατί τώρα εδώ πέρα στον αέρα μας ήρθε μήνυμα από το υπερπέραν. Μόνο εξωγήινος ακόμα δεν έχει στείλει ετοιμοφυλίες.
1: Ό,τι να είναι για να είναι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510-77442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
11: Good night to you.

0: Ηρεμία, εντάξει, και ασφάλεια. Επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο.
1: Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Επιβαλή εδώ στο στούντιο. Κόσμος και Δραμάδος επίσης. Κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες από Δευτέρα στο Παρασκευή αυτή την ώρα. Σημειώστε το αυτό.
1: Εμείς εδώ.
0: Για λέγε, βεβαίως. Τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει συνέλθει από το σοκ, να ξέρετε. Mm.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία με τον Γερμανό το τουρίστα που πήρε αποζημίωση.
0: Πήρε αποζημίωση.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Τώρα ανοίγεις τώρα πληγές τώρα. Γιατί να φύγουμε από εδώ πέρα του χρόνου τώρα.
1: Παιδί μου, πήγε για διακοπές στην Go. Πλήρωσε πάνω από 7.200 ευρώ. Και δεν έβρισκε μία από τις 400 ξαπλώστρες που είχε το ξενοδοχείο. Ήταν όλες πιασμένες με πετσέτες.
0: Σου έχει τύχει αυτό που γράφει ή απλά το διαβάζεις? Γιατί εμένα μου έχει τύχει.
1: Κοίτα, δεν μου έχει τύχει να μείνω σε πολυτελές ξενοδοχείο και να... Εντάξει, έχω μείνει σε κάποια ξενοδοχεία, δεν μου έχει τύχει να μην βρω ξαπλώστρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν...
1: Αλλά δεν έχω πάει και σε τόσο πολυτελές
0: καταρχήν,
1: ξενοδοχεία.
0: Καταρχήν, αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι πολυτελή. Εντάξει, είναι αυτά που έρχεται ο Γερμανός, ο Άγγλος, ξέρω και εγώ.
1: Παιδί μου, 7,5 χιλιάρικα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και δεν είναι πολυτελές.
0: Πάμε από την αρχή. Δεν έχω μείνει σε 7.500 για να πω ότι μου έχει τύχει εμένα αυτό. Μου έχει τύχει σε κανονικό ξενοδοχείο με πολύ λιγότερα χρήματα. Ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτό γίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία. Το οποίο πρέπει λιγάκι να το κοιτάξουν. Έτσι. Μιλάμε εδώ τώρα για την τέτοια, έτσι, σκληρή βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Αλλά κανόνες δεν υπάρχουν ούτε και εκεί. Λοιπόν, ξυπνούσα το πρωί, γιατί συνήθως εγώ ξυπνάω νωρίς, και πήγαινα και βάζα πετσέτες. Γιατί? Γιατί στην πισίνα δεν έβρισκες. Άμα πήγαινες κανονικά 10 η ώρα, 11 η ώρα να πας στην πισίνα, δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες ξαπλώστρα. Ήσουν υποχρεωμένος να στρώσεις στον καζόν αν έβρισκες χώρο. Καταλάβες, οπότε τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν το εξής. Την ώρα που κλείνουν 4 άτομα, όπως είναι ο συγκεκριμένος με την οικογένειά του, να του λένε: έχετε και ξαπλώστρα 114, 115, 116, 117. Να το δείχνει ο άνθρωπος και να φεύγει.
1: Είναι κανονικά. Καταλάβες. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχεία σε κλίνες και ξαπλώστρες.
0: Εντάξει, εγώ τα πήρα τώρα για την εβδομάδα αυτή που θα έρθεις να μείνεις. Τώρα κόψε το λαιμό σου αν εσύ θα βρεις μέρος να κάτσεις. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα ξενοδοχεία έρχονται οι άνθρωποι για την ηλιοθεραπεία, για την ξεκούρασή τους και για τη βουτιά στην πισίνα. Αυτά. Και για το φαΐ που έχει, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται να το στερείς, να έχει το άγχος ο άλλος να σηκώνεται και να μην βρίσκει, ας πούμε, να ξαπλώσει. Δίνει τα ωραία του λεφτά. Αυτά με την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι, η οποία υστερεί, άμα θέλει κάποιος σοβαρά να ασχοληθεί, υστερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, αν γίνει κάτι, εγώ το λέω καιρό τώρα, αν γίνει κάτι με το θέμα υγείας σε κάποιο νησί, την έχουμε κάτσει από βάρκα. Να τύχει κάτι το οποίο να δείξει ότι δεν υπάρχει ένας γιατρός σε ένα νησί. Λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς για βαριά βιομηχανία, για τον τουρισμό και να μην έχεις τα στοιχειώδη, κάποιους κανόνες και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, μου λείπουν πάρα πολύ αυτές οι σχολές του ΕΟΤ που ήταν παλιά, που βγάζαν σε 6 μήνες γκαρσόνια, μάγειρες ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν ένα τυπικό, τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί. Ήξεραν 5 πράγματα περισσότερα από τους σημερινούς που τους προσλαμβάνουν έτσι.

0: Πάντως πρέπει να πούμε για αυτό τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος το 24, το καλοκαίρι του 24 έκανε διακοπές στην ΚΟ και κέρδισε το δικαστήριο, αλλά όχι εδώ. Το κέρδισε το Νόβερο το δικαστήριο, έτσι. Και νομίζω ότι κέρδισε 1.000 ευρώ. Γιατί το ξενοδοχείο του έδινε, ή το τουριστικό γραφείο του έδινε μια αποζημίωση, αλλά πολύ μικρή για τις διαμαρτυρίες του. Οπότε πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα χρειάζεται ο άνθρωπος τα 1.000 ευρώ.
1: Για 7.500 χιλιάρικα
0: δεν διάβασε πουθενά. Έτσι, είναι τεράστια τιμή αυτή, 7.500 χιλιάρικα για 4 άτομα σε ξενοδοχείο.
1: 4 άτομα, 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο.
0: Δεν είναι, δεν είναι.
1: Διατροφή,
0: με 600 ευρώ, 700 ευρώ, μια χαρά είναι το άτομο. Δεν φταίνει τα 7.5, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι τελικά το κέρδισε το δικαστήριο, αλλά στο Ανόβερο. Τώρα δεν ξέρω που κολλάει. Μάλλον μέσω τουριστικού γραφείου.
1: Ναι,
0: το υποχρεώνει το γραφείο. Και μετά σε βρει το γραφείο, τι κάνει με την Ελλάδα. Καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Ναι, αλλά δημιουργεί και ένα προηγούμενο.
0: Δημιουργεί προηγούμενο, ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ όσοι και να το διαβάσουν, το ίδιο τους κάνει.
1: Πιστεύεις ότι μυαλό δεν θα βάλουνε?
0: Ούτε καν. Ποιοι να βάλουν μυαλό? Όπως το είδαν, έτσι θα το περάσουν. Στο επόμενο νίκησε η ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο, ξέρω εγώ. Δίνουν καμία σημασία. Τέλος πάντων, αυτό το βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, εδώ μου κάθεται ο τουρισμός.
1: Δεν μπορείς. Πιες λίγο νεράκι, να κατέβει.
0: Το αφήνω για σένα, θα χρειαστεί τώρα, περίμενε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, τελευταία εργάσιμη.
1: Σε 22 ωρίτσες από τώρα,
0: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αύριο, κανονίστε.
1: Οργανωθείτε.
0: Τι να οργανωθούν, ο καιρός χαλάει, λέει. Ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει, για να χαλάσει ο καιρός δεν χαλάει η διάθεσή μας.
0: Ζέστη τις καθημερινές, Σαββατοκύριακο βροχές. Ξέρω κι εγώ. Κακοκαιρία, δεν ξέρω κι εγώ τι. Πτώση θερμοκρασίας. Καταστροφή.
1: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά, σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Bye.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ το Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
12: Yeah, αυτό το weekend.
13: On the number one.
14: The hits hot 40.
15: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με όλη
12: Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ξέρω. Πέμπτη αρχίζει κάτι φόρα προς Παρασκευή.
2: Εντάξει.
1: Σουκού και τα λοιπά.
2: Αλήθεια είναι. Το αισθάνομαι. Να μην το πω.
1: Οκ. Εδώ είμαστε όμως.
2: Βέβαια εδώ είμαστε. Και αύριο που είναι Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας και σήμερα για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα, και τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, επειδή μου έχετε αρχίσει περί διακοπές, καλοκαίρι, μπάνια κλπ.
2: Ναι, ονειρευόμαστε κι εμείς.
1: Βοηθάει σιγά σιγά και ο καιρός.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, συγκεντρωμένοι για τις επόμενες δύο ώρες.
2: Για να πούμε τι θα
1: δούμε. Εντάξει.
2: Μάλιστα.

0: μάθανε πως αυτό και πλακώσανε και οι...
1: Κανονικά όμως,
0: δηλαδή,
1: να μην τα πούμε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, όλοι εδώ.
1: Όλοι εδώ και όχι μόνο για μεγάλες χολιγουντιανές ταινίες, αλλά και για ανεξάρτητες ταινίες, όπως αυτή που θα σου πω τώρα.
0: Όχι ότι μας χαλάει δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Μάθιου Μακόνεχι, ξέρουμε ότι ξέρω εγώ κάθε 2-3 χρόνια εδώ είναι, στην Ελλάδα, του αρέσει. Φέτος λοιπόν ήρθε πριν από ένα μήνα να κάνει ένα ρεπεράζ, δηλαδή να δει τους τόπους που θα γίνουν τα γυρίσματα μαζί με το γιο του, το Λέβη. Είναι μια ανεξάρτητη ταινία με θέμα το skateboard, η οποία θα εμφανιστεί στο Los Angeles το 2028, αλλά γυρίζεται τώρα. Τώρα, γιατί το skateboard και γιατί το 28? Γιατί το skateboard θα γίνει ολυμπιακό, έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα, συγγνώμη, κερδίζει θαυμαστές, είναι street αγωνίσματα, έτσι. Και εκτός από ηθοποιό, το 28 έχει να κάνει με την Ολυμπιάδα. Εκτός από ηθοποιός ο Μακόν, έχει να θυμίσω ότι είναι και σκηνοθέτης και παραγωγός. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Από παντού τα παίρνει.
1: Από παντού τα παίρνει κανονικά. Και βεβαίως είναι κάτοχος ενός Όσκαρ και μιας χρυσής σφαίρας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα συμπροταγωνιστεί με το γιο του, το Λέβη. Έχει συμπροταγωνιστήσει και στην ταινία του 2025, The Lost Bus. Και είναι μια ταινία που στηρίχθηκε σε μια πραγματική ιστορία του 2018 που είχαν γίνει μια τεράστια πυρκαγιά και είχε απειληθεί μια κατασκήνωση. Το The Lost Bus λοιπόν είναι ένα λεωφορείο που είχε μέσα παιδιά, εφήβους, και η αγωνία μέχρι να βρουν αν έχουν σωθεί ή όχι. Τώρα, πώς θα στήσουν την πυρκαγιά του Λος Άντζελες στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζω ακριβώς.
0: Και δεν το θέλω.
1: Και δεν το θέλουμε κιόλας, ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, παραγωγή είναι αυτή, κάτι θα κάνει.
1: Έλαντε, ας έρχονται.
0: Ναι.
1: Και μια χαρά.
0: Okay.

0: Τι στην TV.
1: Άλλη καλοκαιρινή ταινία.
0: Και όταν λέμε καλοκαιρινή, μην με ρωτήσει αν είναι σοβαρή. Ένα κωμικό θρίλερ θα σου πω τώρα. Το Scary Movie το 6.
1: Αυτό έχει παραγίνει.
0: Έχει παραγίνει. Αλλά πραγματικά. Με σκηνοθεσία του Michael Tights. Το περιμένω.

0: Είμαι περίπου στις 10 Ιουνίου και 26 χρόνια μετά την πρώτη τους αναμέτρηση με το μασκοφόρο δολοφόνο επανενώνεται η παρέα της πρώτης ταινίας για το γνώριμο Ghostface, ο οποίος επιστρέφει για να τους κυνηγήσει.
1: Ναι.
0: Πρωταγωνιστεί και έχει γραφτεί κιόλας το σενάριο από το Marlon και το Sean Wyans, είναι Καναδοί κομικοί, και την Ann Faris, η οποία είχε παίξει και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο. Η Ann Faris το έχει πάρει αυτό,
1: το scary movie.
0: Ναι, okay. Το scary movie.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, όποιοι θέλουν λίγο να γελάσουν, λίγο να φοβηθούν.
1: Άντε να δούμε για την Οδύσσεια, από θα μας πεις.
0: Τον Ιούλιο λέμε.
1: Οκ. Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
6: can I forget? Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: Πόνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με odds boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα match, super προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 2 στην τιμή του 1 με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει τώρα.
1: Μήπως το έχεις βρει?
0: Όχι.
1: Και το έχεις κρατήσει.
0: Το μυστικό της Μαντόνα.
1: Το μυστικό της Μαντόνα.
0: Αυτό που έλεγε το τραγούδι παλιά, θυμάσαι, αχτή, τα κακό και κακό, ένα βράδυ μαγικό.
1: Έτσι.
0: Μέσα στη Φόρντ έχασα κάτι
1: που
0: αυτό,
1: το είχα φυλαχτό.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, πώς αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Πρώτα απ' όλα, που αφήνεις τα ρούχα σου, Χρυσή μου, πώς κυκλοφορείς γυμνή, δηλαδή πώς τα χάσε αυτά.
0: Άντεντε, χάθηκε το κορμάκι της Μαντόνα και έγινε παγκόσμια είδηση, ρε.
1: Μην το συζητάς, και πάρα πολλοί άρχισαν να το ψάχνουν κιόλας που δεν το ξέραν ότι είχε χαθεί.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα, η οποία φέτος
1: πήγε Κοατσέλα.
0: Κοατσέλα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
1: Φαντάζομαι έχει φτάσει σε μια ηλικία που πρέπει να είναι στο πλευρό κάποιου.
0: Ωραία. Δει.
1: Και πόσο ίδιες οι φωνές του σε ορισμένα κομμάτια.
0: Λοιπόν,
1: παρ' όλα αυτά,
0: λίγες μέρες λέει μετά τη συναυλία, η pop star, δηλαδή η Μαντόνα, αποκάλυψε ότι σημαντικά κομμάτια από την εμφάνισή της εξαφανίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
1: Τι εννοούμε, κάποιος τα πήρε.
0: Πρόκειται, λέει, για τον ίδιο κορσέ. Πώς κυκλοφορεί τώρα η pop star χωρίς κορσέ?
1: Έλαντε.
0: Τις ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι κούτσι που είχε φορέσει την πρώτη εμφάνιση στο φεστιβάλ του 2006.
1: Πάλι 20 χρόνια πριν.
0: Τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Η ίδια, λέει, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της μέσα από ανάρτηση. Α, έκανε και ανάρτηση.
1: Βεβαίως.
0: Ανακάλυψα, λέει, ότι τα vintage κομμάτια που φορούσε είχαν χαθεί. Το σακάκι, ο κορσές. Πάλι ο κορσές. Στενός κορσές μας έγινες. Το φόρεμα και όλα τα άλλα. Δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Okay. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα τα βρει. Προσφέρω αμοιβή, πρόσεξε, για ασφαλή επιστροφή τους. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Αν τα είδατε.
1: Εσύ τι λες, θα τις τα γυρίσουν για τα λεφτά? Εγώ λέω θα τα κρατήσουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από κάποια χρόνια θα,
1: θα εμφανιστούν σαν σόφμπις.
0: Σε κάποιο σόφμπι, σε κάποιο έτσι, σε κάποιο αλλιώς.
1: Το αλλά χάσαμε το κορμάκι, πατριώτη.
0: Έτσι, και το κορσέ, πατριώτησα. Πάει και αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και στο στούντιο η αγαπημένη μας η Βασιλεία Πέτρου να μας πει τα δικά της πολύ πολύ ενδιαφέροντα κατά τη διάστημα της παρουσίας κάποιος λουφάρι ή κάποια λουφάρι εδώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ακούμε κορίτσι.
2: Γεια σας, σας φέρνω μία είδηση από την Λάιφο που έχει να κάνει με το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, που δεν μένει μόνο στη θεωρία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γης, προχωρά σε στοχευμένες δράσεις, που έχουν πραγματικό μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι που χτίζεται με συγκεκριμένες κινήσεις. Και τώρα, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, προχωρά σε πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Στοιχείο, η φύτευση χιλίων ελαιόδεντρων έρχεται να δώσει ξανά ζωή στη γη, αλλά και να στηρίξει την τοπική παραγωγή που αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του νησιού. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, τα χίλια καρποφόρα, δενδρίλια, ελιές και άλλα δέντρα δεν είναι απλώς μια κίνηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και μια επένδυση στο μέλλον της περιοχής. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα και υλοποιούνται με επιστημονικά κριτήρια και μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού Βίκος είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τώρα. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή πίσω τους που ξεκινά από το 1996 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σταθερά, μεθοδικά, με συνέπεια. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν φυτευτεί συνολικά 19.721 δέντρα, έχουν πραγματοποιηθεί 6 πανελλήνιες εθελοντικές φυτεύσεις με 6.000 δενδρίλια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου έχουν πραγματοποιηθεί 7 δράσεις με 7.100 καρποφόρα δενδρίλια. Και όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά μία διαδρομή που δείχνει συνέχεια, δέσμευση και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Να επιχειρείς υπεύθυνα και να συμβιώνεις αρμονικά με το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ίσως κάποιοι σκεφτούν ότι αυτό πρόκειται για διαφήμιση, παιδιά, συγγνώμη. Όταν γίνονται τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, το να αναφέρουμε και ποιοι τέλος πάντων έχουν την πρωτοβουλία, νομίζω αξίζει τον κόπο.
2: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα.
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Coher Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων, κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε, για τον Τάδε κτλ. Όταν τον ρώτησαν, λοιπόν, για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Ναι. Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του, προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια. Τον
0: γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια, βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι, με ένα μήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει: «Οκ, αστείο ήταν». Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα, πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσεια.
1: Έλα, ντε, ποιον θα έκανε την Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2351077442. E-shop www.neostroma.gr.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
9: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δραμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
11: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Yeah, yeah, yeah. εδώ.
14: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ηλία.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Άννα. Mm. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα για σήμερα. Πώς έχουμε,
1: 14.
0: Σε μια εβδομάδα είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ότι αύριο είμαστε στη μέση του Μαΐου δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Μάλιστα.
1: Πα-πα-πα.
0: Οκ, okay, εγώ πάω μπροστά.
1: Έλατε.
0: Να το έχουμε υπόψη να λέμε από τώρα χρόνια πολλά. Επειδή οι κόστιδες,
1: για να μην το χάσουμε.
0: Οι κόστιδες εδώ
1: πολύ,
0: γύρω πάρα πολύ.
1: Πολύ πράγμα.
0: Εντάξει, μην φάτε εκείνη την ημέρα.
1: Έλατε.
0: Ελπίζω δηλαδή. Τέλος πάντων, ερχόμαστε στο σήμερα. Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Ναι, αυτό είναι μια ημερομηνία η οποία,
1: μέρες που, ναι.
0: Ναι, έχει καταγραφεί στα παγκόσμια χρονικά και στην ιστορία σαν ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Πραγματικά.
0: Για τους λόγους που ξέρουμε, έτσι.
1: Σε, βέβαια.
0: Για πες,
1: και
0: σήμερα,
1: αυτοί οι λόγοι μας τυρανάνε ακόμα.
0: 14 Μαΐου 1948.
1: Το 1948, λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Ισραήλ κήρυξε την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονταν τότε υπό βρετανική κατοχή.
0: Ναι.
1: Για τους Εβραίους της Διασποράς, φυσικά, αυτό ήταν η επισημοποίηση της επιστροφής στη γη της Επαγγελίας.
0: Ισχύει.
1: Μετά από εξορία χιλιάδων ετών.
0: Ισχύει.
1: Για τους Άραβες, από την άλλη, αποτελούσε συγκεκριμένη ημερομηνία την ημέρα της καταστροφής, όπως λέγεται στη γλώσσα τους, Νάκμπα.
0: Για τους
1: Άραβες. Μάλιστα. Γιατί αυτό σήμαινε ότι οι Άραβες χάναν εδάφη.
0: Έτσι.
1: Μετά από χιλιάδες χρόνια. Τα αποτελέσματα
0: τα ζούμε.
1: Είναι στην τηλεόρασή μας.
0: Έτσι. Κακός.
1: Κακός, αλλά είναι.
0: Γιατί υπάρχουν λύσεις.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχουν
0: πάρα
1: λύσεις.
0: Πάρα πολλές. Αλλά άντε τώρα να πείσεις ποιους.
1: Έλατε.
0: Εκατέρωνε.
1: Ούτε τους από εδώ, ούτε τους από εκεί.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Πάμε σε έναν όμορφο κόσμο, ρε φιλενάδα, τις τόσες ομορφιές που έχει αυτή. Θα σε πάω στη Μήλο.
1: Ω, η Μήλος είναι εξαιρετική.
0: Μέχρι τώρα έχουμε πάει σε όχι τόσο τουριστικά μέρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και χωριά, και έχουμε δει και διάφορα ορεινά χωριά, και στο Αιγαίο και στη Σάμο και αλλού. Στη Μήλο όμως υπάρχουν οι κατακόμβες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που κακώς για μένα και είναι ανεξήγητο, δεν είναι και τόσο πολύ από τα γνωστά αξιοθέατα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, στη Μήλο ξέρεις άλλα πράγματα.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, αυτές δεν είναι και φυσικές κατακόμβες.
0: Όχι, είναι τεχνητές κατακόμβες. Ο υπόγειος, λέει, δροσερός αέρας και η ιδιαίτερη ιστορική τους φόρτιση αρκούν για να τους δώσουν μια θέση σε μια διαδρομή εξερεύνησης κρυφών τόπων στις Κυκλάδες.
1: Μάλιστα.
0: Τις ξέρουμε πολύ, δεν ξέρω αν έχουν πάει όμως πολύ
1: εκεί
0: μέσα να δούνε περί τίνος πρόκειται. Η ιστορία τους έχει ξεκινήσει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπου οι κατακόμβες εκεί στη Μήλο, σε μαλακό υφιστιογενές έδαφος του νησιού σμιλευμένες, mm-hmm, φαίνεται να λειτουργήσαν ως χώροι ταφής.
1: Τρομερό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι σε μεταγενέστερο χρόνο υπέστησαν τέλος πάντων συλλήσεις και εγκαταλειφθήκαν. Εντάξει.
1: Εντάξει, okay, προφανώς. Μέσα στο χρόνο γίνεται αυτό.
0: Αλίμονα, αυτή η χώρα έχει γνωρίσει για αιώνες μέχρι ο Λούντβιχ Ρόους να τις φέρει στο φως το 19ο αιώνα. Οι κατακόμβες της Μήλου παρέμειναν άγνωστες σήμερα χάρη στις παρεμβάσεις των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών. Thank you guys. Είναι επισκέψιμες, φωτισμένες, ενώ για ένα διάστημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκαν και ως χώρος λατρείας.
1: Πιο πρόσφατα, ε.
0: Έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία είναι αυτά.
0: Είναι κάποια πράγματα που λες, ναι, Μήλος, οκ, okay, το μυαλό σου πηγαίνει αλλού.
1: Ναι, και στις παραλίες. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο νησί. Μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο σε αυτό το νησί. Σχεδόν
0: παντού,
1: κάθε νησί της Ελλάδας έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Παντού.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
1: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
6: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Το Be Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Αυτό το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, εγώ τους βγάζω το καπέλο.
1: Άμε, γιατί όχι.
0: Έτσι, παιδιά, μπράβο, να μας βάζετε τα γυαλιά.
1: Έτσι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, η Gen Z και οι Millennials.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε χωρίς κινητά και μεγαλώντας τα βρήκε στην πορεία, συμμετέχουν σε κοινωνικές εμπειρίες χωρίς τηλέφωνο. Δηλαδή λέμε, θα συναντηθούμε, θα πάμε ας πούμε να φάμε και κανείς δεν θα φέρει το κινητό του μαζί.
0: Okay.
1: Έχει αυξηθεί αυτού του είδους η δραστηριότητα κατά 567% σαν τον Τραμπ αισθάνομαι, συχνότερα σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνούν, έτσι, και είναι λογικό. Υπήρξε έρευνα της Everbright, η οποία δείχνει ότι γενιές που μεγάλωσαν με περιορισμένη ή καθόλου χρήση των social media και των smartphones και οι οποίες στη συνέχεια υιοθέτησαν αυτή την τεχνολογία, αργότερα όμως στη ζωή τους, είναι αυτοί που είναι πρωτοπόροι στο να φύγουμε από αυτή τη συνεχή συνδεσιμότητα και να θυμηθούμε, ρε παιδί μου, ότι όταν κάθεσαι ένα τραπέζι με τον άλλον,
0: έτσι,
1: δεν κοιτάζει ο καθένας το κινητό του.
0: Σωστό.
1: Κάτι λένε μεταξύ τους. Ακόμα
0: έτσι,
1: και στα
0: μπράβο.
1: Ζευγάρια το βλέπω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν έξω για καφέ και ο καθένας σκρολάρει.
0: Το βλέπω.
1: Τρομερό, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Βεβαίως, και πρέπει να σου πω ότι και στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το τρέντ είναι πολύ δυνατό. Τώρα, αν υπολογίσω ότι σε εμάς έρχονται αυτά καμιά πενταετία αργότερα, έχουμε να δούμε ακόμα κινητό, μην τα συζητάς καθόλου.
0: Είναι ένα τραγούδι, το ξέρεις φαντάζομαι,
1: ναι,
0: του Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Ναι.
0: Το Me and My Monkey.
1: Me and my monkey.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Συνεχίζουμε τις διασκευές αυτήν την εβδομάδα.
0: Περίεργες διασκευές.
1: Για πάμε.
0: Από πολύ μεγάλες επιτυχίες, τρομερά τραγούδια που διασκευάστηκαν και έχουν πράγματα.
1: Ένα twist.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο Billie Jean.
1: Το γνωστό, του
0: Michael Jackson. Όπου η Black Street είναι ένα R&B συγκρότημα σε παραγωγή Teddy Riley. Κυκλοφόρησε το 1996 ένα δημοφιλές remix του Billie Jean, που είχε το χαρακτηριστικό του ήχο με το κλασικό κομμάτι του Michael Jackson, στο άλμπουμ No Digity του 1996.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, συνδυάζει στοιχεία πρωτότυπου τραγουδιού έτσι, με ένα νέο στυλ Jack Swing και με στίχους που μπερδεύονται και είναι και τον Backstreet κάποια πράγματα. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Το πήραν και το τσακίσανε δηλαδή.
0: Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
1: Ωραίο είναι.

0: τύπη είναι αυτή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και γνωστή.
0: Ωραία τύπη, ιδιαίτερη. Ναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας στο 2 στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: These beautiful things that I've got.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο ράδιο.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χυτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352-081-252.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: καλύτερη μουσική στην αγαπημένη σας συχνότητα. Radio City. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο σας. Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο Casino Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Casino Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Casino Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσύνη.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Friday, Saturday, Sunday, what?
6: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2351077442. E-shop www.neostroma.gr.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Καλώς ορίσατε, everybody, κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
0: Radio City. Μελωδίες.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Cine. Radio Cine. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Στα

0: Κοκόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
1: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
2: Radio City. Έλα

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Και αυτό το weekend.
5: On the number one, the hits hot 40.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο.

0: simply the best.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
4: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
6: can I forget? Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,3.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Back to music.

92,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας. Drink some margaritas by

0: drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.
2: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των

θα τα βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σίγμα. Ράδιο Σίγμα. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Το Be Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Everlast κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή λέγεται Stones. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Πολύ σημαντικό γεγονός, η εμφάνιση του Robert Plant στο Sunny Festival. Το λέμε από τώρα, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στο Λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική. Ο τραγουδιστής των Led Zeppelin θα εμφανιστεί μαζί με τους Saving Grace και την Suzy Dian. Χαιρετίζουμε και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί το ίντερνετ πηγαίνει τη μουσική παντού. Θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία του Robert Plant, του frontman των Led Zeppelin. Big

original, το θυμάστε, από τις αρχές δεκαετίας του 80, γύρω στο 83, το Jump από τους Van Allen. Εδώ διασκευασμένο από τον Jay Balvin και την Amber Mark. Τραγουδίστρια που συνδυάζει R&B, Bossa Nova και Hip Hop. Και η Λουζέν, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια, Love Bites Back. Αυτό σημαίνει όταν μπερδεύουμε την ασφάλεια της αγάπης με τη ρουτίνα. Δύο διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις που πολλές φορές συγχέονται και δεν ξέρεις πότε η αγάπη σου προσφέρει ασφάλεια ή πότε δημιουργεί ρουτίνα.

θυμάμαι καλά, αυτό πρέπει να το ακούγαμε γύρω στο 2007. Το νορβηγικό συγκρότημα Madcon, Liar. Εσείς πόσο συχνά λέτε ψέματα? Ή τουλάχιστον ελπίζουμε τα ψέματα που λέτε να είναι αθώα και να μην προκαλέσουν κάτι που δεν θέλετε πραγματικά. Πάμε σε break. Slime and Mind Me. There's a heat wave. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το δίδυμο, ημνή την αγάπη, Τζιν Μουρ μαζί με την Ίντια Άρη. Ίντια Άρη, παλιά καραβάνα στο χώρο της R&B, Beautiful. Και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Αλλάζουμε μουσικό ύφος με τον

συνεργασία Miles Smith με Niall Horan ήταν πρώην μέλος των One Direction. Drive Safe και η φαν του George Michael ενωθείτε, καθώς μια κυκλοφόρητη συναυλία του ύμνης του George Michael πρόκειται να κυκλοφορήσει στο σινεμά παγκοσμίως. Μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα γίνει αυτό, η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής τότε περιοδίας του. Αυτό είχε γίνει το 1988. Στην ταινία περιλαμβάνεται επίσης και μια κυκλοφόρητη συνέντευξη του George Michael, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό.

Όχι ο Jake One, ο άλλος, ο Major Hawthorne, που μας αρέσει πολύ και έχουμε και όλη τη δισκογραφία του. The Walk. Και 41 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Into the Groove της Madonna από το soundtrack της ταινίας Ψάχνοντας απεγνωσμένα για τη Susan, ξαναμπήκε στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το νούμερο 17. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Χάρη στο TikTok ξανάνιωσε αυτό το συγκλάκι. Into the Groove λοιπόν. Να σας θυμίσουμε ότι ήταν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι του 85, ενώ στην Αμερική είχε κυκλοφορήσει μόνο σαν B-side στο Angel. Και αυτό θα μας πάει σε break. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Pizza's Market έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Pizza Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Pizza's Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Ένα μπερδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να δέσεις κι εσύ. Τι παρά τη ζωή σου.
9: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβες.
10: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Something στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ο Annie Public ήταν αυτή. Έλενα Καφρεσέ είναι στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και επιστροφή του Robbie Williams, που άνοιξε αυτή τη χρονιά. Britpop το άλμπουμ και σίγουρα θα ακολουθήσει και περιοδία Morrissey. Και όπως καταλάβατε, το τραγούδι αναφέρεται σε ποιον άλλον, τον Morrissey. I like the singer.

Η υπέροχο τραγούδι μας γύρισε πίσω στο 1987. Girlfriend in a coma. Σύνθεση του Morrissey, του τραγουδιστή των Smiths και του κιθαρίστα του συγκροτήματος Johnny Marr. Το πρώτο από τα τρία singles που κυκλοφόρησαν από το τέταρτο και τελευταίο στουντιακό άλμπουμ των Smiths. Πάμε Γαλλία. Και λίγα χρόνια αργότερα, 2013, αγαπημένη Daft Punk.

Έτσι, έτσι, να ακούμε μουσικές και να ταξιδεύουμε σε όμορφα μέρη και με την καλύτερη διάθεση πάντα. Δεν ξέρω πόσο συχνά σας τυχαίνει να ξυπνάτε στη μέση της νύχτας και να μην σας ξαναπαίρνει ο ύπνος, επειδή συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό και σε εμάς φυσικά, σιγά μην αποτελούμε εξαίρεση. Να ξέρετε πως δεν είστε οι μοναδικοί, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που το βιώνει αυτό γύρω στις 3 με 4 το πρωί. Το μάτι γαρίδα και αδύνατο να ξανακοιμηθείτε μέχρι την ώρα που θα πρέπει να σηκωθείτε, να πάτε σε δουλειά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να σηκωθείτε οπωσδήποτε από το κρεβάτι και φυσικά δεν θα είστε ξεκούραστοι. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να στριφογυρίσετε τόσες ώρες και να νιώθετε ότι ξαφνικά νιστάζετε όταν πάει να ξημερώσει. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται sleep maintenance insomnia. Δηλαδή αϊπνία διατήρησης ύπνου. Συμβαίνει συνήθως σε εμάς τις γυναίκες και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να το αποφύγετε αυτό, διαβάζουμε εδώ, υιοθετήστε την τακτική clock blocking, αγνοήστε δηλαδή το ρολόι. Μην κοιτάζετε και το ρολόι κάθε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση 7, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείτε έτσι κι αλλιώς. Θυμάστε κάποτε που μετρούσαμε προβατάκια για να κοιμηθούμε, κάτι τέτοιο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μάρμαρα, γρανίτε, τζάκια, μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

0: Winter Vetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Winter Vetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Winter Vetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Και να

επιστροφή των Gorillaz με ένα τραγούδι που από ό,τι φαίνεται θα το λιώσουμε. Είναι ήδη η δεύτερη φορά που το βάζουμε, Orange Country. Και κατά μέσο όρο στη ζωή μας, σε καθημερινή βάση, λέμε ψέματα 1 με 2 φορές την ημέρα. Τα μικρά παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα από την ηλικία των 4-5 ετών. Ακόμη και τα ζώα αρκετές φορές προσποιούνται προκειμένου να κερδίσουν μία λιχουδιά. Οκ, να λέμε ψέματα, αρκεί να είναι αθώα και να μην έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασία στην παρέα σας και Feel Good Mac Little Lies.

φοβερή συνεργασία. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη για τη Miley Cyrus. Εδώ μαζί με το βασικό μέλος των Fleetwood Mac, τον 76χρονο πλέον Lindsey Buckingham. Secrets. Και αυτό είναι επικίνδυνο, όπως τα ψέματα. Είναι τα αθώα μυστικά και τα μυστικά που μπορεί να κάνουν ζημιά. Πίσω στο 2022 με τη συνεργασία του Νιγηριανού Ρέμα με τη Σελίνα Γκόμες. Η Σελίνα Γκόμες που προτρέπει τους νέους να αποστασιοποιηθούν από τα social media, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Πόσο δίκιο έχει.

Τραγούδια που λίγο πριν το τέλος του 25 είχαμε βάλει στο repeat και ακούμε παρέα ακόμα και τώρα. Ο Κολομβιανός πανέμορφος Juanes, Muérdeme, και λίγο πριν το τέλος

μάλλον Μιχαέλ Σούλτ, έτσι για να πούμε και σωστά με προφορά το όνομά του, από τη Γερμανία. Είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2018 με το τραγούδι You Let Me Go Alone, κατακτώντας την τέταρτη θέση στο τελικό. Σας αφήνω με μια επιστροφή ενός γυναικείου γκρουπ που είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 2000 με τον Don Cha. Μιλάμε για τις Pussycat Dolls. Επέστρεψαν με νέο single, Club Song. Μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Διαχρονικές διαδρομές στα μονοπάτια της jazz. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο θα ακούσουμε κλασικές συνθέσεις του John Coltrane από άλλους καλλιτέχνες. Ξεκινήσαμε μια υπέροχη soul jazz groovy εκτέλεση από τον Hank Crawford μαζί με τον Jimmy McGriff στο κομμάτι Mr. PC από το άλμπουμ των δύο αυτών δημιουργών Road Tested 1997. Και συνεχίζουμε βέβαια με Carlos Santana και John McLaughlin από το άλμπουμ Love Devotion Surrender 1973, A Love Supreme. Μια jazz rock εκτέλεση χωρίς όρια. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Equinox, η σύνθεση του John Coltrane, όπως και προηγουμένως Mr. PC και το A Love Supreme. Το Equinox από τον σπουδαίο φλαουτίστα David Valentin και το άλμπουμ του Primitive Passions του 1996. Όλες οι εκτελέσεις είναι ξεχωριστές, μοναδικές, και δεν θα μπορούσε μια τέτοια να είναι και η σύνθεση, η εκτέλεση μάλλον, από τον Sun Ra στο κομμάτι My Favorite Things, από το άλμπουμ Sun Blues, But Not That Kind That's Blue. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1977. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, ήταν ο Clark Terry για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Σουαχίλη από το ντεμπούτο άλμπουμ του Clark Terry 1955, με μια πλειάδα μουσικών να τον συνοδεύουν: Χορέι Σίλβερ, Αρτ Μπλέκεϊ, Όσκαρ Πέτιφορντ, Τζίμι Κλίβελαντ, Σέσιλ Πέιν. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος για ένα ντεμπούτο άλμπουμ. Για τη συνέχεια, το Magnum Opus του Cedar Walden, Bolivia, στην καλύτερη εκδοχή του, από το άλμπουμ Eastern Rebellion του 1975. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια εντελώς ξεχωριστή ηχογράφηση. Το συγκρότημα έχει τίτλο Ohio Penitentiary 511 Jazz Ensemble. Από τον τίτλο ίσως καταλάβατε ότι θα πρόκειται για κρατούμενους στην φυλακή του Ohio 511. Οι κρατούμενοι αυτοί λοιπόν σχημάτισαν ένα συγκρότημα και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ με τίτλο Hard Luck Soul. Χρονιά της ηχογράφησης το 1971, κυκλοφόρησε σε ιδιωτική έκδοση Private Pressing το 1972. Πρωταγωνιστής του γκρουπ ήταν ο Ρέιναρντ Μπέρθα, τενόρο σαξόφωνο, και ο Λόγκαν Ρόλινς, ανιψιός του περίφημου Σόνι Ρόλινς, τενόρο σαξόφωνο. Ευτυχώς το άλμπουμ επανακυκλοφόρησε 40 χρόνια αργότερα, πρώτα σε βινήλιο και μετά σε CD. Ακούμε Psych City, ένα έξοχο δείγμα αφροσπιρίτσουαλ jazz. Μετά τις διαφημίσεις, πάλι κοντά σας.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live, ένα ημίωρο αφιερωμένο σε νέες κυκλοφορίες όπως αυτή του μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, Flea, που στα 65 που αποφάσισε να κάνει μια στροφή προς την jazz, κυκλοφορώντας το δίσκο, το άλμπουμ Honora, ένα άλμπουμ το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Traffic Lights, συμμετείχε και ο Tom York, αλλά και ο Jeff Parker. Για τη συνέχεια ο πιανίστας Sam Bars, Todd Four, ένα κομμάτι από το αναμενόμενο άλμπουμ του αρχές του Ιουνίου, Straight Zero Weight. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο

Ήταν ο κιθαρίστας Μάθιου Στίβενς από το νέο του άλμπουμ, φέρει το όνομά του στο κομμάτι Take Heart, μαζί του ο σπουδαίος βιβλιοφωνίστας Τζον Ρος. Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με μια ακόμα καινούρια ηχογράφηση, μια καινούρια κυκλοφορία, το νέο άλμπουμ του τρομπονίστα Χαβιέ Νέρο. Αλκεμπουλάν είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από το οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: It will be

0: Με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Melvin Jones, στη σύνθεση La Fiesta, του Chick Corea, από το άλμπουμ του Elvin Jones, Merry Go Around, του 1972. 10 χρόνια νωρίτερα, ο Elvin Jones συμμετείχε στο άλμπουμ του McCoy Tyner, Inception, από το οποίο ακούμε τη σύνθεση του Kurt Weill, Speak Low. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

drummer Anthony Williams από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Spring 1966, ακούσαμε το κομμάτι Love Song. Αργότερα το Anthony έγινε Tony Williams και ο ίδιος μια κορυφαία φιγούρα του jazz rock ιδιώματος και της fusion. Το τελευταίο μας σημείο απόψε ξεκίνησε με Τσικορία, μια σύνθεση του Τσικορία. Θα κλείσουμε με τον ίδιο τον Τσικορία στο Matrix από το άλμπουμ Now He Sings, Now He Shorts, 1968. Μύρος Αλάβ Βίτους στο μπάσο μαζί του και ο Ροϊ Χέν στα drums. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.